0: Ακίνητος! Τα χέρια ψηλά, θέλω να τα βλέπω.
1: Τάχω.
0: Πέσε κάτω.
1: Okay.
0: Πέσε κάτω.
1: Okay.
0: Είσαι μάγκας ρε, είσαι μάγκας.
1: Είμαι.
0: Έχεις κλέψει μια τράπεζα.
1: Γαμώ.
0: Έχεις μπει στην εφορία, θες να την κάψεις.
1: Και πώς ακόμα.
0: Πώς την έχεις δει ρε. Είσαι πιο μάγκας από μας.
1: Σου έρχεται.
2: Πολλές απόπλησα κύριε μπάτσε. Τώρα στη θέση που καθόμουν να μπάτσε κάτσε. Βάλε τα χέρια σου ψηλά, τα παντελόνια κάτω.
1: Για πες μου τώρα πώς αισθάνεσαι να σου ψάχνουν τον πάτο.

0: Πού θες να πάμε? Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε για κανένα καφεδάκι τα δυο μας. Πάμε να δούμε καμιά βιτρίνα. Ξέρεις τώρα.
0: Ναι, ξέρω. Άσε μωρό μου. Πήγαινε μόνος σου. Εγώ ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω.

άδεια εσύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: έναν.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Bizde yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri, ikinci el araba atölyesi, Gümülcine Kozluköy, Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Κούσο γλου με Μέτα Μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 694-80-630-829. 694-70-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο Ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο Ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres

δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην EVIP Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην EVIP Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 694-80-630-829 694-70-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτο 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

Πούσο γλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με MetaMet.

0: Radio City Sunar. Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία. Άλλαξαν τα...

0: Φύγανε οι άλλοι.
1: Παπά, πάω καλοκαίρι. Παραλία μέρα μεσημέρι.
2: Τα βράδια φωνάζουν αστέρι.
1: Σε σιά που κανένας τα ξέρει.
2: Τιποτά δεν μας ενδιαφέρει. Παπά.

0: Σου απαγορεύω! Το καταλαβες! Στο δικό μου το σπίτι δεν ξαναπέ!
1: Έλειξε το θέμα! Τελείωσε!
0: Όχι!
1: Πάρ' το απόφαση, πατέρα! Εγώ θα είμαι μαζί
0: αυτό
1: του!
0: Αυτό θα το δούμε! Κι αν
1: θα κάνω αυτό που θέλω εγώ!